χρυσό. Διαμάντι χρυσό, διαμάντι, τα γέννης. Και πέσεις, και πέσεις, και πέσεις στην αυλή.

Σκύβρο, ναι, Σκύβρο, και Σκύβρο να σε πιάσω. Η μητανάσλο, η μητανάσλο, όπουσι. Ένια, μόλια, ένια, ένια, μόλιο, άρι. Και δεκαπέντε να

δρόμο και μια μαργαριτά. Και πάλι, ναι και πάλι, όχι. Και πάλι, ναι και πάλι, όχι. Και πάλι, δεν σε θέλω.

shirt.

0: μου με λέει και με ρωτάς, στην Ελλάδα να με πας.
1: Η μέρα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε η αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς, έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκιαδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο πας της Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη, παίζει λίγα ο Μάλτας ο Μανώλης, Σαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδερφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι, τους οποίους θα σας πω αργότερα.
0: Σε ξανά βέρα, μέσα

σαπούνια και

τον Άγιο Κωνσταντίνο.

στέκουμε ρονύχτα, ρονύχτα, εσένα στέκουμε.

μερονύχτα εστέκου μου εις του χωριού το βλέμδι. Δώσανε και μερίκι, και μερίκι δώ, μου δώσανε. Γι' αυτό πολύ δώσανε το τίτλο του Λεβέντη. Μα τώρα με γονάτισε.

τεπομείνει αχριστό. Το δίπλωμα της πείρας. Γεια σας, θα το χρόνο έπαιζα καλά. Εσείς να ξανάρθετε πάλι. Χαρούμενοι.

Έτσι, μπράβο. Τώρα βάζω το πάνω. Έτσι, μπράβο. Θα χορέψω την κιόλα, θα χορέψω τα παιδιά. Λοιπόν, τι είναι. Διότι απόψε είναι να χορέψω τα παιδιά. Οι γυναίκες. Σε κάνουν και εκείνοι λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε, θα βρεθούμε να εμείς και εμείς, να το κάνουμε.

0: τόσο βρέθηκε. Λοιπόν, τι να κάνεις, όπως τραγουδούμε μέσα μου, υπάρχει, δεν πρέπει να το
1: συνεχίσουμε. Α, δεν υπάρχει.
2: Και μας γυρνάτε.

Κι όπως τα θέλεις, πάρτο. Ηλία, αν είμαι ζωντάνος.

Ακάλεστο στενάρτο. Καλησπέρα, δάσκαλε. Για τη χαρά σου, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν τα φανερώνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με υποχρέωσε πολύ. Και προπάντων η μελωδία σου. Προπάντων η φωνή σου. Με μαγεύει.

τα τόσα που άγκου είχα αμφιβολίες.

κάρπα. Ο Κηδίος, ο Στοιαφάνης.

σφραγίδα. Ασού για πάντα, απαπαγιάννη.

Άχωρε, σου ζήσταβείτε ένα, σταβείτε ένα,

κατηγούνα. Ράζουσε ξανά γραφή μου. Πάρα πολύ εκτιμάζουμε, πάρα. Κυρία σου, για άλλη έγινε, κάτω σου δεν είχε πέσει πάρα πολύ. Και το χρώσεις, ελπικός.

0: παζάρι κι αν δεν είσαι ναι, σε πάρω.
1: Αχ, σ' αυτήν ωραία, σ' αυτήν ωραία.

σας ζωθείτε όλοι.

father pandalai father pandalai mona

έγερφαντε λεϊμόνα. Πάνω

Oh,

0: Εγώ είτε σε ρόδα, εγώ θα τους το στείλω.
1: Εγώ,
0: γεια σου με τους
1: νερούς.
0: Εγώ θα τους το στείλω. Τον όβολο μας το λείπω, εγώ θα τους το στείλω. Για να γυλεβέντη. Για όλους είναι μερικοί πόσες θα χορτάσεις αυτό εδώ πέρα. Όπως ήθελα. Αχ, μα το Θεό, μα το Θεό που προσκυνώ.

από όχι τα θάρρη του στο Θεόν, εχάνει. Μια φορέα και ένα καιρό είχε μια κόρη να πού το φρόνιμη, μετρημένη και καματερή. Μιαν ημέρα να πού και ο ήλιος στη πέτρα, εσφιχτόζωσε τη ζώνη της, ενεκούμποσε τις μανίκες της, εσήκωσε τον μπροστινό κομμάτι της φωκαμίσας της και το στερέωσε στη ζώνη της για να μπορεί να περπατεί πιο γλίωρα, επήρε το σκοινί και το μανάρι και ένα σκούλι με νερό και γιάει στα φρούανα. Όσαν επέρναν από το σελάι, τινίεν ένα λεβεντο παλίκαρο, ερέχτητη και μια και δυο της εκλούδιξε. Ομπρός η κόρη από πίσω το παλικάρι. Όλη την ώρα την εποκαμάρωνε να σιάζει το σκιάι του μαντιλίου της για να μην τη κάψει ο ήλιος, να σενιέρει τη ζωσιά της και να λύζει το βεργολιερό κορμί της καθώς επορπάτη. Όσαν επόσωσε και κίνεψε να μαναρίζει, ελιάει σημά της και της λέει «Ωρα καλή κόρη, καλώς το τούπε και εκείνη και είναι και κόκκινη ως το τραντάφυλλο. Εκείνος εν είχασε καιρό. Α, πω σε κόρη. Γι' αυτό άειρτα ο Γιάννα για να σε ενταμώσω». Και πριχού η κόρη προλάβει να πάρει δρόμο, την ήρπαξε από τη μέση και την εφίλησε και από τα δυο μάουλα. Ύστερα εκαΐσασι μαζί σε μια χοντρή βουλά, απούχεν από πάνω της ένα κλίμα, ήπια νερό από τα σκούλι και απέδεις λέει «Όπου θέλεις σου αμώνω, πώς θέλω να σε παντρευτώ. Βάλω και μάρτυρές μου το Θεό και το κλίμα». Από εκείνη νεά την ημέρα η κόρη ήλε «Έχω τα θάρρη μου στο Θεό». Και πάλι «Έχω τα θάρρη μου στο Θεό». Και άλλες πάλι φορές ερώτα «Ότι σε έχει τα θάρρη του στο Θεό, χάνει». Μια συνυχατινή νίκουσε πως εκείνος επαντρεύγεται, λέει, με μια κανακαριά. Τι σήκλε και τι σε βρέχεται η κόρη. Τη ήρθε να λολαθεί από το καμό της. Εν είχε όρεξη, μία να φάει, μία να πιει, μία να σενιαριστεί και όλος ο κόσμος της εφαίνεται μαύρος. Σε αυτό το αναμεταξύ, οι συγγενείες του Αμπρού εκάμνα τις ετοιμασίες του γάμου. Ελιάσα και κόψα και κλιματόβεργαν από το κλίμα που είχε βόγγει όρκο να άπει στο παλικάρι στη κόρη, για να κάμουν με τις στεφανόκολλες και τις κορδέλες στα στεφάνια, μόνο που νύφη εν ήταν εκείνη. Όσαν ετοιμάστησαν όλα, ελαλήσα το γαμπρό και απέγγε την νύφη με τα λιροσάμπουνα, αμα ο αμπρός εφαίνεται συγκυρτισμένος και ερκίνεψε το μυστήριο. Αξάφνου η κλιματόβεργα από το στεφάνι εμεάλινε να είναι και ένα πελώριο νοφή και εντυλίχθηκε στο λαιμό του αμπρού. Ο παπάς τάχασε. Οι ανθρώποι ερπάχτησαν, εγκυτρινίσα και τρέμαν από το φώτο. «Τι αμαρτία ανοίγαμε σφαιή μου», λέει τότε ο παπάς στο γαμπρό. «Μια κόρη παπά μου με απά και την απώ και γιο. Αμε τώρα νάε, παντρεύομαι μάλι και εν στάθηκα πιστό στον ερωτά μου. Ο Θεός και το κλίμα ήταν μάρτυρες ως άτησή που στη ρίζα μιας χοντρής βουλάς. Εγιό κόρη σε απώ και θέλω να σε παντρευτώ. Πάτε γλίωρα να τη φέρετε. Εγώ εκείνη νεά θέλω και εκείνη νεά θέλω να παντρευτώ». Ετότε δύο-τρεις συγγενείες από τύχαν οικιά, εάλα φτερά στα πόδια και γιά εσαστή κόρη, από κάετο με τη καρδιά μαύρη και τη ψυχή στο στόμα, κλειωμένη στο σπίτι της και της είπα τα καθέγαστα. Ώστε να εννοούν όλα αυτά, εκόντεψε να σκυμοραντήσει. Ύστερα την εντύσαν νύφη και ξεκινήσα για την Παναία. Όσαν εξεπορτίζαν είπε «Απούχει τα θάρρη του στο Θεό, έχανε». Ένιγε τότε ο γάμος και ελούσα τα αυτιά του αμπρού, της νύφης και ολονό το συγγενείο. Τους εκαλομυριάσα και ξεκινήσα για την Κούφη, απού ένα ενή το γλέντι. Και ο αμπρός της ετραούησε. «Εν άντεξε η καρδούλα μου άλλη να πάρει κόρη, γιατί το μάτι του Θεού από ψηλά με θόρη. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου, τα ξεσπάσματα συνεχίστηκαν, αλλά ήταν από χαρά για τον ερχομό της Λευτεριάς ύστερα από κατοχή αιώνων. Σε κάποιο γλέντι λοιπόν, ο Ανίστου Ασυλάκη τραγούδησε

Οι Κονταρπαζίδες είναι τραγούδι που αναφέρεται στην εποχή της τουρκοκρατίας και εξιστορεί τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες αγωνιστές να μεταφέρουν εμπορεύματα και πολεμοφόδια για τις ανάγκες

ορχήστερα ονατίζει και με τα αναστενιάσματα προς το Θεό να αρχίζει. Θεέ μου, αν είμαι πλάσμα σου, γιονατιστή σου δέμε, που τη βαριά τη μοίρα μου στείλε ελευθέρωσέ με. Ξένος ολόξενος περνά, σγουρός και διωματάρης, με τα χρυσά του τάρματα στάλογο καβαλάρης. Φύε ξενάκι μου από εδώ, να μη σε φάει και σένα, τούτο τα μέρο το θεριό που θέλει να φάει εμένα. Λιγάκι να αποκοιμηθώ πάνω στα γόνατά σου, κι όταν θενά βγει το θεριό, θενά με εγώ κοντά σου. Κι όσοι τον άβγει το θεριό, τα όρια συντρέμα, κι η κόρη από το φόβο της είπεν αλύσε μένα. Σηκώνεται ανατολικά και το σταυρό του κάνει και δίνει του μια κονταριά απάνω στο κεφάλι και ξαναδευτερώνει του και παίρνει το στο στόμα και τότε σε ταράχτησαν οι πέτρες και το χώμα. Δίνει του κι άλλη κονταριά και στα μυαλά του εμπίχτη, ως και τη γη κοκκίνησε το αίμα αποχύθη. Πέ μου ξενάκι μου να ζεις, ποιον είναι το όνομά σου, και θέ να κάνει ο Κύρις μου δώρο στην αφεντιά σου. Γιώργη στρατιώτη λέσει με, που την Καπαδοκία, κι άμε να πεις του Κύρι σου να χτίσει η εκκλησία, να γράψει μέσα ζωγραφιά Χριστό και Παναία, και στη δεξιά της τη μεριά να κάνει καβαλάρι, αρματωμένο με σπαθί και με χρυσό κοντάρι.

Πράγματι, ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, Γιώργος Διακογεωργίου, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Στο Τρίστομο ο Νικολαίδης είχε μελίσια. Οι Ιταλοί με τις κατακτητικές τους τάσεις, μια μέρα για να φτιάξουν πολυβολία στο χώρο εκείνο, τα χάλασαν όλα. Για τον Νικολαίδη ήτανε μεγάλη απώλεια. Μια μέρα, στο Φιλιππάκι τον καφενέ, άναβε το γλέντι και κάποιος από την παρέα είδε τον Νικολαίδη να έρχεται, βγήκε έξω και τον έβαλε μέσα στον καφενέ. Ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή των μελισσιών του Νικολαίδη από τους Ιταλούς, του λέει καλοπροαίρετα:

όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε οριστικά πια η Ιταλία, οι Ιταλοί με αυτή την είδηση βγήκαν στους δρόμους της Ολύμπου και στο Γιαφάνι και κερνούσαν τον κόσμο για τη νίκη τους. Τέτοιο κέρασμα να μην ξανάρθει ποτέ. Την ημέρα εκείνη εγίνεται η βάφτιση ενός παιδιού του Αντώνη του Καστελοριζιού. Όσοι βρεθήκαν στη βάφτιση είχαν έλθει στο κέφι και τραγουδούσαν. Παρόλο ότι ήτανε σε βάφτιση, με το άκουσμα της πτώσης της πατρίδας μας και τον ερχομό της σκλαβιάς, κάποιος άλλος μερακλής τραγούδησε αποθαρρυμένος.

Συνεχίζοντας, ο ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως το ελληνικό και πιο στενά το ολυμπίτικο στοιχείο δεν πτωήθηκε ποτέ, μα πάντα μέσα στην καρδιά φόλιαζε το μίσος στον κατακτητή και άναβε τη φλόγα της μεγάλης επιθυμίας για τη λευτεριά.

με τη μαντινάδα του, ο ανής του Κωστή του Χαλκιά, προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό που έπεσε με την καταραμένη είδηση εκείνης της ημέρας και αφήνει ελπίδες και θάρρη, γιατί πραγματικά τα λόγια του είχαν βαθύ νόημα.

Τέλος, ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου και σε κάποιο γλέντι στα πηγάδια, θέλοντας να εκδηλώσει την μεγάλη χαρά του για το χαρμόσυνο γεγονός, είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Αυτές οι μαντινάδες, έτσι όπως βγήκαν σποραδικά και ανάκατα από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, θυμίζουν ξεσπάσματα ηφαιστείου που ξυπνά πότε πότε και που με την έκρηξή του τελικά σκόρπισε το φασισμό και έφερε τη λευτεριά. Ο Ολυμπίτης ορκίζεται πως θα παλεύει πάντα ώστε να μην ξαναπατήσει στα χώμα του εχθρού ποδάρι.

όπως το ξέρω το τραγούδι. Έτσι. Για πες να μας τελειωθώσεις.

Δεν έχεις την πίνα σου εδώ. Έλα. Thank you.

0: Πλάστε τα λόγω.
1: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

μεταναστενιάσματα προς το Θεό να αρχίζει. Θεέ μου, αν είμαι πλάσμα σου, γιονατιστή σου δέμε, που τη βαριά τη μοίρα μου στείλε ελευθέρωσέ με. Ξένος ολόξενος περνά, σγουρός και διωματάρης, με τα χρυσά του τάρματα στάλογο καβαλάρης. Φύε ξενάκι μου από εδώ, να μη σε φάει και σένα, τούτο τα μέρο το θεριό που θέλει να φάει εμένα. Λιγάκι να αποκοιμηθώ πάνω στα γόνατά σου, κι όταν θεν άβγει το θεριό, θεν άμαι εγώ κοντά σου. Κι όσοι τον άβγει το θεριό, τα όρια συντρέμα, κι η κόρη από το φόβο της είπεν αλύσε μένα. Σηκώνεται ανατολικά και το σταυρό του κάμνει, και δίνει του μια κονταριά απάνω στο κεφάλι, και ξαναδευτερώνει του και παίρνει το στο στόμα, και τότε σε ταράχτησαν οι πέτρες και το χώμα. Δίνει του κι άλλη κονταριά και στα μυαλά του εμπίχτη, ως και τη γη κοκκίνησε το αίμα αποχύθη. Πέ μου ξενάκι μου να ζεις, ποιον είναι το όνομά σου, και θέ να κάνει ο Κύρις μου δώρο στην αφεντιά σου. Γιώργη στρατιώτη λέσει με, που την Καπαδοκία, κι άμε να πεις του Κύρι σου να χτίσει η εκκλησία, να γράψει μέσα ζωγραφιά Χριστό και Παναία, και στη δεξιά της τη μεριά να κάνει καβαλάρι, αρματωμένο με σπαθί και με χρυσό κοντάρι.

0: Όταν η Ερνία του Τζάβαλη κάποτε πόντιζε στο ποταμό και της εκόψα το νερό, βλέποντας πιο πέρα τη σοφίλα του τελόγκου, έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε:
1: «Είχα ψάσμου το νερό του πιτσοράει φλέαμπου να αγκομπεί και να ψηλώσει το νερό και να βριέσουν και να καρκανιάσουν οι φλεμόνοι σου και να σου έρνω πάω με ένα νερό και να μην το νιώθεις».
0: Η σοφίλα του Ελιπέτη, ακούγοντας την Ερνία, της απαντάει αλληγορικά:
1: «Ελιά μωρί σου το έκοψα το νερό που να κομπεί το όμα σου και να τσέχει ο σάτ το νερό του της εμπεογονίου της εμπεογονά που να έχει πίσω το σκεντήρι το ωραίο το πούς και το κοίτανε τσέ».
0: Η μαρούκλα του Νεπέτη ακούει τις φωνές και ανοσυρίζει και εκείνη:
2: «Γεια που να καουλιάσουν 72 ασκλίες και να είτε να σας μάθει τάντο».

0: Πάμε να πλύνω.
1: Λίγο νεράκι, Πέτρο.
0: Πάμε να πλύνω, πάμε να πλύνω.

0: Τέλεια να κοιμάσαι.
1: Μαμά, μαμά. Νάνι, νάνι. Πάλι μαμά, νάνι. Κατά μαμά. Σας κατά μαμά.
0: Ότι περνάει ότι. Ότι περνά.

να κάτσω στο σελάκι. Κι αν τα σωρά που δεν μπορώ

εσύ είναι γαϊδές, εσύ είναι καταβέρωση. Καταφέρωση και με ένα το φαμίλιο.

Όλοι μαζί!

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: πρωί.
1: Thank you.

0: όνειρο είναι, όνειρο μημένη ζωή.
1: Όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
0: Αιτέι, όσο νόσο φρό,

0: πρώτε σε καλωσορίσα.
1: Πρώτε σε καλωσορίσα. Πρώτε σε καλωσορίσα.
0: Αϊτε η πρώτε σε καλωσορίσα.

gente.

και δεν θα

Το ίδιο συμβαίνει μου, το ίδιο συμβαίνει.

Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια. Πάνω εις τα γερατιά, εις τα γερατιά.

όμορφος είναι ένα σκοπάσε. Και θα το, και θα το.

Ναι, θέλω και το

0: Opa! Ποντιτσού, αχι ποντιτσού, ποντιτσού πάνω σιλί.
1: Ποντιτσού, ποντιτσού πάνω σιλί.
0: Αι, έσα πέχου, σιτά γραμμάτου. Ποντιτσού πάνω σιλί.
1: Ποντιτσού, ποντιτσού να.
0: Σα την πονάσα, σα την πονάσα, σα την πονάσα, την πονάσα.

0: ασφάλεια.
1: Λίγο το ξεβρώ εγώ, το ξεβρώ. Λίγο το ξεβρώ με ρεφλή.

Ηράκλη να απόψε την ανέχει. Και απόψε, στεγρά, και απόψε,

κι απόψε είστε γραμμάτα. Λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι ρε μακρύ, δώστε και την αλουγά να μπούρε, παιδιά, δώστε και την αλουγά να μπούρε. Ανοίω, διάζω πάλι, ανοίω, διάζω πάλι, ανοίω.

δεν πρέπει να τις χάνεις. Yeah.

0: το κέφι σου για να βρεις.
1: Ήσουν ένα πρώτο μεράκι.

Ήσουν απρικό μεράκι, μας

Ευχαριστώ.

Έρχεται να το κάνει, να το κάνει. Έρχεται να το κάνει.

αν ξέρεις να μην πας, πες μου τώρα.

Bye-bye.

0: Γεια σου, βρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
0: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινω

τα θέλει. Ότι να είναι. Ότι να είναι, βρε.

πες, όλα ας φοράσει την πένα. Για να δείτε και μπορείς. Ah.

εσύ. Ε, όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς. Αμά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Σαν τα όσα, τα ακούς, τα πάντα. Ε, είτε σώσα, εφ' τους πάντα. Φίλε μου,

0: Βάζω ρε Βασίλη. Έφερα ο Ισκαδέλη. Έφτυνε σκακό, έτσι ο Βουλωρίς.
1: Έχει σκέφτια.

Είναι μόνο νόημα.

Latino a tu centro.

0: σιγά σας.
1: Αυτή που άκουσε εδώ η παλιά σου δόξα.

και αέρφια έχομε, μία και ξαερφάκια. Μα γέρο κύριν έχομε, όχι και τόσο. Σαν αστραπήν το βλέμμα του, και σαν βροντί η φωνή του, και σαν τα νεμοστρόβιλο τα νεμοήρισμά του. Κι ακόμη ο λόγος ίστεκε, η συντυχιά από κράτη. Γρικού τα όρη και βροντού, και τα βουνά και σιούτο. Τα δέντρα ξεριζώνουτο και τα πουλιά πετούσα. Ευτής το καταλάβασι πως ήρθε τον ο γέρος. Και πήρα τα όρια από κορφή και τα βουνά από ρίζες. Και φύκα και τις κοπελιές

Έρωτας. Αυτός που μαγεύει τις ψυχές μας. Αυτός που μας δίνει δύναμη και μας κάνει πανίσχυρους. Αλλά και αυτός που μας την αφαιρεί και μας κάνει τόσο αδύναμους. Αυτός που σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους πολιτισμούς εκφράστηκε στην ποίηση, στη μουσική, στο θέατρο και σε όλες τις τέχνες με αρρύθμιτους και μοναδικούς τρόπους. Αυτό το τόσο ζωντανό, αναγκαίο και πηγαίο συνέστημα, η Αλέξης Μαναρουλάς, η Ευδοξία Λιτού, ο Γιώργος Ζωγραφίδης και ο Γιάννης Χαλκιάς και η παρέα τους εξυμνούν με ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από τις παραδοσιακές μουσικές διαδρομές και σκοπούς του αγαπημένου μας νησιού της Καρπάθου. Αυτά τα παιδιά αποδεικνύουν ότι, παρόλο την αντίσταση αλλά και τη σεμνότητα της παράδοσής μας στον τρόπο έκφρασης του έρωτα, παρουσιάζουν την ιδιόμορφη ευαισθησία τους στη μαγεία του έρωτα και ιδιαίτερα στον τρόπο που τον παρουσιάζουν. Η ανάγκη έκφρασης του έρωτα βρίσκει πολλές διεξόδους. Γι' αυτό και οι μουσικές μελωδίες, οι δοξαριές, οι πιαυλιές, οι παινιές και οι φωνές συναντούν το στίχο της Μαντινάδας σε μια αρμονία φωνών και οργάνων. Γιατί ο έρωτας μπορεί να έχει βάσανα, αλλά έχει δύναμη. Υπάρχει παντού και δίνει αυτό το ιδιαίτερο νόημα στη ζωή μας. Αξίζει λοιπόν να είναι κοντά μας, όπως και εμείς στα νέα παιδιά του νησιού μας που μιλούν για αυτόν.

Κατά τη διάρκεια της εθνικής μας γιορτής, της 25ης του Μάρτη, στο Γιαφάνη, σε διασκέδαση που ακολούθησε, ο δάσκαλος ο Λεντάκης τραγούδησε.

δεύτερο επιτραπέζιο, το κλέφτικο του Κίτσου η μάνα, επίσακτο από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά προσαρμοσμένο στο μουσικό ύφος των Ολυμπίτικων επιτραπέζιων τραγουδιών. Η διάδοση κάποιων τραγουδιών της Στεριανής Ελλάδας στην Όλυμπο οφείλεται σε Ολυμπίτες που στα παλαιότερα χρόνια έτυχε να ζήσουν σε εκείνους τους τόπους και να μάθουν τα τραγούδια τους, που στη συνέχεια τα μετέφεραν και στον δικό τους τόπο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Ευχαριστούμε.
1: Στο Πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα, ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασένινος η λύρα, αγρόξυλο το ξάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια. Όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάρης της, και αποκαλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που τον νεότερός του, κι όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

Ο Καστελοριζιός, έμπειρος καθώς ήταν, δεν έχασε καιρό και απαντώντας στη μαντινάδα του δάσκαλου δίνει τη διευκρίνηση.

0: Όταν η ουκαινία του κακού Λόου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την ουκαινία του καλού Λόου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Του τρυπίτσο κοχλιασμένου, του τρισεπεογονίου, του ίου, το βαλόαιμα που να γυμπίτσε κανάθεμα και τρισανάθεμα, 7 οργίες κάτω, τα χτύλια που πλέκα το καλάδι και πιάσε το κύφτες και μου μάζεψε τις ελιές από τα μουρέλα μου από να κομπού τα πόρια.
2: Ελιέ μου, νεϊό, καινία.

0: Ό,τι θέλει.
1: Εγώ επιθυμώ οι φλές από κοιλά ντόμα σου, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, από όλες μαζί είναι 950 χιλιόμετρα, να μπερδέψουν με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουν οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμόνο σου.
0: Αμέ και εσένα, αν τόσπαρτες να είναι οι στράτες σου, κακό ποτέ να μην τσεύρει, αμέ ό,τι μου θέλεις να έχεις, κόρη μου. Εν ίντεξα πιο και σου τάπα. Ό,τι μου θέλεις.
2: Ό,τι μου θέλεις να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.

Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Οι ειδήσεις μας και στην ιστοσελίδα www.lef.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Φωτεινή Λαμπρίδη.

0: Καλώς ορίσατε, 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Σπύρος, ο Παπακώστας είναι στην κονσόλα μας. Ο Θανάσης Φαντής στο 213-21-7777. Εκεί φτάνει η φωνή σας. Τα μηνύματά σας προσγειώνονται στην οθόνη μας με τον εξής τρόπο: 1055 στο κινητό σας, και ενώ το μήνυμά σας το στέλνετε στο 4523. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στα υπόλοιπα. Εδώ θα απογοητεύσουμε τους ρομαντικούς του Αγίου Βαλεντίνου. Γιατί ναι μεν έχουμε τρόπον τεινά ερωτική θεματική βραδιά σήμερα, αλλά ωστόσο με πιο δυναμικό χαρακτήρα, οργανοπαίχτες από την Κάρπαθο, λύρες, τσαμπούνες, λαούτα και φωνές, για να μας παίξουν αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους. Λοιπόν, να συστηθούμε. Ο Κώστας Αντιμισιάρης. Καλώς ήρθες, Κώστα. Ο Γιώργος Γιωργάκης.
1: Σωστά. Καλησπέρα.
0: Καλώς όρισες. Ο Νίκος Κοτονικόλας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ο Γιώργος Αναστασιάδης.
3: Εδώ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Χαίρετε.
0: Και ο Νίκος Νταΐς.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Γιώργος Γιωργάκης, Νίκος Κοτονικόλας, Γιώργος Αναστασιάδης. Παίζουν και λίρα και λαούτο από ό,τι έχω. Και τσαπούνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για να μπούμε μετά στην κουβέντα, ε. Και ο Μανώλης Λαμπρίδης, καθίστε. Να ξεκινήσουμε με ένα αποκριάτικο του τόπου για να μιλήσουμε λίγο μετά για την αποκριά στην Κάρπαθο, ναι.
1: Τα αποκριάτικα θα τα αφήσουμε στο προς το τέλος, ομαδοποιημένα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά που ξεκινάμε συνήθως στα προγραμματισμένα γλέντια και χορούς στην Όλυμπο, όταν υπάρχει γάμος, βάφτιση ή άλλη χαρά. Ξεκινάμε τα τραγούδια της τάβλας, όπου ο ιερέας, ο πρεσβύτερος, απευθύνει το λόγο στον πρώτο μερακλή, συνήθως ο γυραιότερος, να ξεκινήσει το τραγούδι της τάβλας.
0: Το καθιστό αυτό που λέμε.
1: Βεβαίως. Αφού φάνε οι προσκεκλημένοι, ξεκινάει το τραγούδι της τάβλας, φωνητικό, με συνοδεία, πολύ ελαφρά συνοδεία λαού του απόψε. Θα τραγουδήσει ο Κώστας Αντιμισιάρης και θα ακολουθούμε εμείς χοροδία.
0: Ωραία.
1: Οι άρχοντες τρώ και πίνουση.

Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Να συνεχίσουμε στα χνάρια, στα βήματα της παράδοσης της Καρπάθου. Θα ακούσουμε το καμουζουλιάρικο ή όχι? Τι είναι αυτό, για εξηγήστε μας.
1: Ο καμουζουλιάρικος σκοπός συναντάται μόνο στην Όλυμπο. Είναι ο σκοπός που τραγουδιέται μόνο τις απόκριες και την καθαρή Δευτέρα. Τις απόκριες βασικά. Με αυτό το σκοπό μετά μπαίνουμε και στην περίοδο της Σαρακοστής. Αυτός τραγουδιέται μόνο εκείνη τη μέρα. Δεν τραγουδιέται όλο τον χρόνο ποτέ ξανά. Και θα ακούσετε και τη Μαντινάδα, η οποία έχει ακριβώς αυτό το θέμα και νόημα.
0: Πριν να ακούσουμε αυτά όμως, να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο έθιμο που έχει σχέση με τις απόκριες, γιατί δεν έχουμε δώσει κανένα τέτοιο στιγμό στους ακροατές.
2: Καμουζελιάρικος λοιπόν προέρχεται από τον όρο καμουτζέλες, το οποίο είναι οι μεταμφιεσμένοι άντρες.
0: Μασκαράδες.
2: Είναι άντρες οι οποίοι μεταμφιέζονται σε φούστα Ελλάδες και σε γυναίκες. Μαζί με αυτούς πάει παρέα ο γέρος και η γριά. Και ο γιατρός, για να τους υποστηρίζει. Τριγνάνε τα σπίτια του χωριού, οι χωριανοί στα σπίτια τους κερνάνε, τους δίνουν διάφορα δώρα. Σε κάθε σπίτι λέγονται μαντινάδες, με τον σκοπό αυτόν, τον καμουζιλιάρικο σκοπό, στείνεται ένας χορός σύντομος και προχωράνε στο επόμενο σπίτι και ούτω καθεξής. Αυτό το να βιώνουμε, το συνεχίζουμε και εμείς εδώ στην Αττική. Και σχεδιάζουμε να το κάνουμε και φέτος την Κυριακή της Ειρήνης σε λίγες ημέρες. Θα πούμε λοιπόν τρεις μαντινάδες με αυτόν τον καμουτζελιάρικο σκοπό.
0: Ωραία, να ακούσουμε.

0: Μπράβο, ωραία. Να πούμε ότι μας έστειλε μήνυμα ακροάτρια. Μπράβο στο κόκκινο από το πιο ωραίο νησί, πιο αυθεντική μουσική. Αξέχαστο το καλοκαίρι μας εκεί. Μάλλον θα ήταν το καλοκαίρι, μάρθα στην Κάρπαθο. Τα χαιρετίσματά μας. Και να πούμε ότι σε λίγο θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων από τον Χρήστο το Λιόλιο. Θα επανέλθουμε αργότερα. Εγώ διαβάζω απλώς το πρώτο στίχο του τραγουδίου που θα ακουστεί μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ο Γιάνναρος επόθανε, κύφη και διαθήκη, εις τον ιό του το Γιάννη, απού το τεφαρίκι.
1: Ναι.
0: Να μην το θάψω σε κλησιά, μία σε μοναστήρι, μόνο να τον εθάψουσι πάνω σε σταυροδρόμι, να φύκου και... Γιατί να μην το πω.
2: Πες το.
0: Μα αυτό γι' αυτό σας φέραμε, πείτε τα σατυρικά.
1: Λοιπόν, αποκρίες,
0: να φύγω και του μπούτσα του τρεις πιθα μέσα πάνω και όσα περνά ο βασιλιάς να δένει τα λόγω του. Δεν λέω το παρακάτω, θα τα ακούσετε τραγουδιστά μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Χρήστο, περάστε παρακαλώ.

Μετά τις μαντινάδες, το γονατιστό και τον πάνω χορό από την Έλυμπο, ερχόμαστε τώρα να ακούσουμε αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα και από τα κάτω χωριά της Καρπάθου. Τα χωριά αυτά παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική γεωγραφική και εθνολογική εικόνα. Πιο ανοιχτά στον εξωκόσμο, αποτέλεσμα της πρώιμης και σε μεγάλη κλίμακα μετανάστευσης, έχουν σήμερα μια σημαντική οικονομική ευμάρεια. Το άνοιγμα αυτό συντέλεσε ώστε στη μουσική που ακούγεται σήμερα σε αυτά τα χωριά να ανοιχνεύουμε κάποια στοιχεία από τη γειτονική Κάσο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το βιολί έχει ήδη αρχίσει να απειλεί τη λύρα, ενώ η τσαμπούνα έχει πλέον εξαφανιστεί. Οι σκοποί πάλι, περισσότερο τραγουδιστή, δεν έχουν την αδρότητα, τον πρωταγωνισμό θα λέγαμε, αυτών που συναντάμε στα πάνω χωριά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο σκοπούς από την Κάτω Κάρπαθο. Το Μήλο της Μηλιάς και το Διοσμαράκι. Τραγουδάει η Μαρία Κριτσιώτη, παίζει λύρα ο Μανώλης Κοστέτσος και στο λαγούτο συνοδεύει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Κατάγονται από τα χωριά Όθος και Βολάδα της Κάτω Καρπάθου. Το Μήλο της Μηλιάς. Ούλου του κόσμου τα πουλιά ήβγα στο μεϊντάνι και το δικό μου το πουλί που πήε και ενεφάνι. Αναστενάζω και χωλιώ και κλαίω και λυπούμε, του κόσμου τα πουλιά θωρώ και το δικό μου πούνε.

στο Διοσμαράκι. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω μπόρα, για να συναπαντιόμαστε χίλιες φορές την ώρα. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω αγέρι, να πάμε να ανταμώσουμε μακριά σε ξένα μέρη.

Και τώρα μια σειρά από δύστιχα μαντινάδες πενέματα για το νησί της Καρπάθου πάνω στους κοπούς ο Πεύκος, ο Παραπονιάρικος και του Λυριστάκη. Τραγουδάει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης, λαγούτο παίζει ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και στη λύρα τον συνοδεύει ο Μανώλης Κοστέτσος.

Μανώλης Κοστέτσος θα παίξει τώρα στη λύρα του μια σούστα, έτσι όπως παίζεται στα κάτω χωριά της Καρπάθου, για να γυρίσει στη συνέχεια και να τελειώσει σε πάνω χορό. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά τα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια στο δοξάρι, που παλιότερα πριν την εμφάνιση του λαγού του υπογράμμιζαν με κατάλληλες κινήσεις τη μελωδία, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό ίσο ηχοχρώματος.

Μετά τα αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα από τα κάτω χωριά της Καρπάθου, επανερχόμαστε τώρα στην Έλυμπο με μια σειρά από τραγούδια του γάμου. Και πρώτα ο Νυφάτος, σκοπός του λαλιμάτου όπως τον λένε. Ο Νυφάτος είναι μια πατινάδα, γαμήλιο εμβατήριο που συνοδεύει την νύφη από το σπίτι στην εκκλησία και μετά τη στέψη τους νεόνυμφους στο χώρο όπου επακολουθεί το γαμήλιο γλέντι. Σημειώνουμε τη μουσική ιδιοτυπία του κομματιού αυτού, όπου άλλο σκοπό παίζουν τα όργανα, λύρα, τσαμπούνα και λαούτο και σε άλλο σκοπό τραγουδούν οι τραγουδιστές, αλλά πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι στίχοι συνήθως προέρχονται από παραλογές. «Κόρη Γαϊτάνη ύπλε χρόνους και πέντε μήνες, πέντε μεγάλες Κυριακές και έξι λαμπρές Δευτέρες και εννιά μεγάλα Σάββατα που τρέμει η γη και ο κόσμος. Σύρμα μετάξιν ύβανεν κοκκί μαργαριτάρι και σύρματας προχρύσαφο κύπλε το ατάνι».

0: Στο γαμήλιο συμπόσιο, αμέσως μετά το φαγητό, ο παπάς πρωτοστατεί σε μια σειρά από εκκλησιαστικά τροπάρια, όπως την ωραιότητα της Παρθενίας σου, ενδιερυθρά θαλάσση, Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος κάθε τροπαρίου οι καλεσμένοι χτυπούν τα πυρούνια τους πάνω στα πιάτα. Στη συνέχεια ο παπάς με την προσφώνηση «Καλώς να σέβρω» δίνει την άδεια στον κορυφαίο τραγουδιστή να αρχίσει το τραγούδι. Τότε αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες από τους καλεσμένους τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», παλαιότατο άσμα του ακριτικού κύκλου. Εκτός από τους στίχους, η χαρακτηριστική μελωδική του γραμμή παραπέμπει άμεσα στη βυζαντινή καταγωγή του. «Άρχοντες τρώ και πίνουσι σε μαρμαραίνη τάβλη, σε μαρμαραίνη σαργυρί και σε μαλαματένια, κι όλοι τρώσει και πίνουσι κι όλοι χαροκοπούσι, και ο Κωνσταντίνος ο μικρός ασελιανοτραούει τ' ανδρώνει κουταΐτη του, του νιού του πενεμένου. Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλικεύεις, μαθαίνεις του να περπατεί, μαθαίνεις του να δράμει, μαθαίνεις του να δέχεται τον όχλο του πολέμου».
1: Άρχοντες τρώ, Άρχοντες τρώ.

Αμέσως μετά το «Άρχοντες τρώκε πίνουσι», ο πρωτοτραγουδιστής και πάλι με τη φράση «Καλός να σέβρω» απευθύνεται στο τζαμπουνιάρι, δίνοντας έτσι το σύνθημα να αρχίσει ο χορός. Στην Έλλημπο το γαμήλιο γλέντι αρχίζει με τον ζερβό χορό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ζερβός ονομάζεται γιατί πηγαίνει προς τα αριστερά, αντίθετα από τη συνήθη φορά των κυκλικών χορών. Σημειώνουμε πως τα κάτω χωριά, από πρόληψη, αποφεύγουν να παίζουν ζερβό χορό στο γαμήλιο γλέντι. Κι όμως, στην Έλλημπο, διαλέγουν αυτό το χορό για την έναρξη, σαν πρόκληση, θα έλεγε κανείς, στη μοίρα.

Καθώς αύριο ανοίγει το Τριώδιο, η σημερινή συναυλία με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο θα τελειώσει με ένα επίκαιρο κομμάτι. Ένας αποκριάτικος σκοπός από την Έλλημπο. Εδώ τις δύο τελευταίες Κυριακές της αποκριάς γίνονται οι μοσχάρες, τα μασκαρέματα. Οι κάτοικοι μεταμφιεσμένοι και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων γυρίζουν στους δρόμους και στα σπίτια τραγουδώντας επίκαιρες μαντινάδες, σατυρικά και βομολογικά τραγούδια.

0: σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή μας πρωινή ζωντανή συναυλία του Σαββάτου με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο με όργανα που χάνονται στα Δωδεκάνησα. Έπαιξαν λύρα ο Μινάς Πρεάρης, ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και ο Μανώλης Κοστέτσος. Λαγούτο ο Γιώργης Πρεάρης και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης και τραγούδησαν από την Έλυμπο ο Γιάννης Διακογιώργης και ο Γιώργης Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και από τα κάτω χωριά η Μαρία Κριτσιώτη και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Η μουσική έρευνα στην Κάρπαθο, η παραγωγή, η επιμέλεια της συναυλίας έγιναν από τον Λάμπρο Λιάβα και τον Νίκο Διονυσόπουλο. Ευχαριστούμε τον Έπαρχο Καρπάθου, κύριο Παναγιώτη Φερεντίνο, τον Πρόεδρο της Ελύμπου, Γιώργο Σακέλη, τον Κώστα Ζαβόλα, τον Ηλία Ζερβουδάκη και όλους όσους συμπαραστάθηκαν στη μουσική έρευνα και την πραγματοποίηση αυτής.
1: Όπως συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ της αποκριάς έγινε το γλέντι στην Κούφη. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης και τότε ο Οργής ο Μανιός του είπε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Το 1939 με 40, ο Αντωνής ο Φαναράκης, ολυμπίτης στην καταγωγή, αλλά κάτοικος Χάλκης, θυμισμένος εμπειροτέχνης, προσκλήθηκε από τον κοινοτάρχη της Ολύμπου, τον Γιώργη Χαλκιά, να φτιάξει τον καμπαναριό της Παναΐας. Σε διασκέδαση που έγινε όταν τελείωσε το έργο, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, απευθυνόμενος στον εφημέριο της Εκκλησίας και έχοντας στο μυαλό του τα εθνικά χρώματα, είπε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Φλωριάνους. Αχι, οι που πέφτουν ξένα ο Φλωριάνους, φίλε μπαμπά Μανολή, φίλε μπαμπά.

Και να είμαστε για τα χέρια.

σε τούτο το ύφο, σε τούτο το, σε τούτο το ύφο.

0: κοπιά
1: το δεξί μου χέρι το.
2: Ακούστα,
0: ακούστα
2: όλα.
0: Το δεξί μου χέρι.
2: Καλύτερα από εμάς,
3: ξέρω από ό,τι μπορείς να το αυτοί σου.
2: Γεια.
3: Γεια.
0: Μας όμορφα και μας όμορφια. Μας όμορφια και φρονίμια. Έχει μας όμορφια.

Πρόνοια και... Μαγιά, έτσι, το πρόνοια.

0: Τσάρλι.
1: Νικό, πρωί, πρωί. Πρωί, πρωί. Αν υπάρχει,

0: Αλφα. Ροπτανής βαφτίζει.
1: Άντες, άντες, ροπτανής.

Κλέφτικο και το επόμενο τραγούδι και επίσακτο επίσης από την υπηρετική Ελλάδα. Όπως και τα άλλα παρόμοιας καταγωγής τραγούδια, διαδόθηκε στον τόπο μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.

105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι. Να μας συγχωρήσετε για τις παύσεις, αλλά έχουμε ζωντανή ορχήστρα σήμερα εδώ. Ο Σπύρος Παπακώστας που είναι στην κονσόλα μας, να τον παρακαλέσω να μου δώσει λίγο ένταση στα ακουστικά. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στο συντονισμό σήμερα. Ο Θανάης Εφαντής στο 213-21-7777. Φίλοι μουσική από την Κάρπαθο είναι εδώ μαζί μας και παίζουν τραγούδια του τόπου τους, κυρίως από την Όλυμπο, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις ημέρες αυτές, τραγούδια αποκριάτικα, σατυρικά. Είναι ο Ακώστας ο Δημησιάρης. Κουρδίστε, παιδιά, εσύ δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μιλάω, θα κουρδίζετε. Ο Κώστας ο Δημησιάρης, ο Γιώργος ο Γιωργάκης, ο Νίκος ο Κοντονικόλας, ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο Νίκος Νταΐς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που τηλεφωνείτε και μας ευχαριστείτε για την εκπομπή αυτή. Χαρά μας, ελπίζουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον, αφού υπάρχει διάθεση μάλλον. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον όχι, να τα ακούσουμε καλύτερα, το Γιάνναρο, και μετά να συζητήσουμε.

0: Ο Γιάνναρος ήταν αυτός. Από πάνω.
1: Ο
0: θρυλικός. Είναι σαν να λέμε το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι των ημερών στην Κάρπαθο αυτό.
1: Σωστά. Σωστά. Και αμιγός από την Όλυμπο.
0: Λοιπόν, από πάνω από την Αξιά κατεβαίνει ένας πασιάς. Γράφουν τα φυρμάνια του να παντρεύουν τι γρές. Και όσες γρές τα ακούσασαι, όλες
1: Εγλακούσαση,
0: τι σημαίνει ναι, αυτό.
1: Κουτσένοντας, πηγαίνοντας, κουτσένοντας. Πώς πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι.
0: Άρχισαν να τρέχουν.
1: Χωλένα και... έτσι, ναι, με τρόπο.
0: Και μια αγριά μόνο ντου.
1: Με μονό δόντι. Με ένα δόντι.
0: Μόνο ντου. Μόνο ντου. Ένες τύχανη πορδού. Δεν στοιχούσε, δεν βαστούσε έτσι. Και άλλη γριά κουτσονογριά.
1: Κατσουνογριά. Κάτσουνε είναι το άγκιστρο.
2: Έχει καμπουριάσει και.
1: Καμπούρα.
0: Α, καμπουριασμένη.
1: Ναι.
0: Ένες τύχανα γλακά.
2: Δεν άντεχε να τρέχει.
1: Δεν μπορούσε, δεν άντεχε.
2: Δεν άντεχε να τρέχει.
1: Στοιχό είναι αντέχω.
0: Και φωνάζει από μακριά. Μωρέ, εσείς που πάτε ομπρός, πιάστε μου και μου ένα δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Να είναι ο γέρος στη βουλιά και ο νιός στην αγκαλιά. Και του γέρου τα παιγνία, σαν νερόβρα στα κρωμία. Κρομίδια δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Του παλικαριού ξυλιές είναι γέλια και χαρές. Να τα ακούσουμε.

0: Ένας πασιάς
1: από πάνω απ' την αξιά κατέβαινε ένας πασιάς.

0: και γριές κι όσες γριές θα ακούσασαι.
1: Θα παντρευούνται κι γριές κι όσες γριές θα ακούσασαι.
0: Κι όσες γριές θα ακούσασαι, όλες σε γλαγκούσασαι.
1: Κι όσες γριές θα ακούσασαι, όλες σε γλαγκούσασαι.
0: Κι όλες σε γλαγκούσασαι.

κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανλάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις χορεύτριες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, ενθουσιάστηκε και είπε

0: Καλή χρονιά.
1: Γυρνούμε το έτοιμο εμείς.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Όμως ούτε τα δικά μας δάκρυα, ούτε η ταιριασμένη λύρα του πρωτομάστορα, ούτε οι γλυκές του δοξαριές, τον Χάρο δεν το συγκίνησαν. Από τις 6 Αυγούστου του 1998, ο Μινάς Παπαμινάς δεν είναι πια μαζί μας. Η λύρα του δεν θα ξανακουστεί στην αυλή της Παναγίας, στο Μεσοφόρι, στο καφενείο στα Σπόα, στα κέντρα της Αρκάσας, ούτε θα ξαναξυπνήσει πια τα ξημερώματα την ώρα του γλυκού του ύπνου της Οθήτησες, της Απερίτησες, της Βολαδιώτησες και της Πηλιάτησες. Η μεγάλη μουσική οικογένεια της Καρπάθου χάνει ένα δάσκαλο, κερδίζει όμως πολλούς μαθητές. Μαύρη κορδέλα βάλετε ούλοι παιχνιδιατόροι, γιατί ο Μινάς επόπεξε λίρα στο Μισοχώρι, θα μυρολογηθεί η φανίτσα του πάθου του Λύκου.

και ο γιος της ο Μανολής θα συμπληρώσει. Παίξε του χάρου ένα σκοπό και θα τον συγκινήσεις και θα σ' αφήσει μια φορά μαζί μας να γλεντήσεις.

και ο Ηλίας ο Βασιλαράς του Μανάκη θα κλείσει μια ραδιοφωνική του συνέντευξη αφιερωμένη στη μνήμη του Μινά Παπαμινά με τούτα τα λόγια. Θα ζεις μέσα στη μνήμη μας σαν θεϊκή εικόνα, γιατί παιχνίδια σαν και σε βγαίνουν.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

στο Πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα. Ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασέλινος η λύρα, αγρόξυλο το ξάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια. Όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάριστη, και αποκαλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που το νεότερος του, κι όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

Το 1939 με 40, ο Αντωνής ο Φαναράκης, ολυμπίτης στην καταγωγή, αλλά κάτοικος Χάλκης, θυμισμένος εμπειροτέχνης, προσκλήθηκε από τον κοινοτάρχη της Ολύμπου, τον Γιώργη Χαλκιά, να φτιάξει τον καμπαναριό της Παναΐας. Σε διασκέδαση που έγινε όταν τελείωσε το έργο, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, απευθυνόμενος στον εφημέριο της Εκκλησίας και έχοντας στο μυαλό του τα εθνικά χρώματα, είπε

του Κίτσου Ιμάνα, επίσακτο από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά προσαρμοσμένο στο μουσικό ύφος των Ολυμπίτικων Επιτραπέζιων Τραγουδιών. Η διάδοση κάποιων τραγουδιών της Στεριανής Ελλάδας στην Όλυμπο οφείλεται σε Ολυμπίτες που στα παλαιότερα χρόνια έτυχε να ζήσουν σε εκείνους τους τόπους και να μάθουν τα τραγούδια τους, που στη συνέχεια τα μετέφεραν και στον δικό τους τόπο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι δύο αδερφοί, ο Φρόνιμος και ο Λολός. Μια φορά και ένα καιρό ήταν δύο αδερφοί. Ένας Φρόνιμος και ένας Λολός. Ο Φρόνιμος λέει του Λολού να πάει να οράσει από το χασάπι μια αρνίσια κοιλιά, να την κάμει παραϊμωστή και να την ψήσει. Πάει και ο Λολός, εόρασε τη κοιλιά και σιά που του την ίωκε γεμάτη ο χασάπι, στην ίαλε στο φούρνο. Ευτύσως τον επήρε χαπάριν ο Φρόνιμος, του άλε τις φωνές και του είπε να την πάρει και να πάει την ίδια μαζαρόλα στη θάλασσα να την πλύνει. Ελιά λοιπόν να πλύνει την κοιλιά και εκείνη την ώρα νύφευγε ένα παμπόρι και του λέει «Στον αείριστον να πάεις». Τον ήκουσε κάποιος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Ένιξε βρες να πεις, ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου». Μία πουλή πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου. Ελιά πιο πέρα και βρίσκει ένα κοινείο και αυτής του λέει «Ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου. Μία πουλή πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου». Τον ακούει πάλι ένας άνθρωπος αποβρέθηκε νεκιά.